Ιαλές, αντέτα με τις γάρσιμο, εσ λούρτζιτσα. Άντρα το μίχουαρς με σχουάζε μετάτ, αμ κι αν ουρις μόχου τσιχμά. Τερατγαν μζέρας, άρα άκουσο άρι, μασίνατς του κοιτάχου κι αυτοάλς. Έλω τώρα σύτχουις χουέλα, καρυγά ουε σαν κουτερκά. Τεράτγαν ψέρα σαρά ζωάρι,